0: Hellas Radio.
1: Auf Radio.
0: 95,6.
2: Καλησπέρα και καλωσορίσατε στην ελληνική εκπομπή Hellas Radio στο Radio Rabe. Guten Abend, willkommen auf die griechische Sendung Hellas Radio. Ihr seid auf Radio Rabe 95,6 oder www.rabe.ch. Καλησπέρα. Das ist die griechische Sendung von Bern. Alle zwei Wochen, Montag um 19 Uhr, κάθε δύο εβδομάδες η ελληνική εκπομπή της Βέρνησης στις 7 το απόγευμα, Δευτέρα βράδυ.

Ορίσατε στην ελληνική εκπομπή της Βέρνης, είστε συντονισμένοι στους 95,6 ή μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.rabe.ch. Στο μικρόφωνο σήμερα η Κατερίνα Λάτσινα Τσάρο. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, Οκτώβριος, η πρώτη εκπομπή για τον Οκτώβριο. Η Ρούλα και η Κατερίνα σας κρατάνε συντροφιά μία ώρα, Δευτέρα βράδυ, 7 με 8, κάθε δύο εβδομάδες, από το 2003 μέχρι σήμερα. Αν έχετε επιθυμίες, αν έχετε ιδέες, αν θέλετε να παρουσιάσετε την επιχείρησή σας, την εκδήλωσή σας που έχει να κάνει με την Ελλάδα, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hellas@rabe.ch. Willkommen auf die griechische Sendung Hellas Radio. Heute am Mikrofon Katerina Latzina Tsaro, Katerina und Rula. Leisten euch Gesellschaft jeden zweiten Montag von 19 bis 20 Uhr seit 2003 bis heute. Wer eine Veranstaltung hat, ein Unternehmen, etwas, das mit Griechenland zu tun hat und das gerne vorstellen möchte, kann eine E-Mail schreiben an uns an die Adresse hellas@rabe.ch. Wir empfangen gerne eure Nachrichten und Mitteilungen und können Sie gerne beim Schulgenau kommen, bei den neuen Studios von Radio Rabe im Marzilli-Quartier und eure Unternehmen oder sich selbst vorstellen. Μπορείτε να έρθετε στα στούντιο του Radio Rabe. Το Radio Rabe είναι στην περιοχή του Μαρτσίλη, στην οδό Σούλγενράιν 28, στην περιοχή του Μαρτσίλη, στη Βέρνη, στα ολοκένουργια πανέμορφα στούντιό μας. Και αν έχετε μια επιχείρηση που έχει να κάνει με την Ελλάδα ή μια εκδήλωση, συναυλία, θέατρο, μουσική, φαγητό, ελάτε να συζητήσουμε. Η Ρούλα και η Κατερίνα περιμένουν τα μηνύματά σας. Επίσης, μπορείτε να μάθετε πώς θα ακούσετε τις προηγούμενες εκπομπές από το αρχείο του Radio Rabe. Χρειάζεστε ένα κωδικό ή χρειάζεστε να γίνετε μέλη του ραδιοφώνου, το οποίο δεν έχει διαφημίσεις, δεν είναι εμπορικό ραδιόφωνο, είναι πολιτιστικό ραδιόφωνο με εκπομπές σε 16 διαφορετικές γλώσσες. Πληροφορίες στο rabe.ch ή μπορείτε να γίνετε supporter, υποστηρικτές της εκπομπής με μόλις 30 φράγκα για ένα χρόνο. Υποστηρίζετε την αγαπημένη σας εκπομπή, λαμβάνετε το πρόγραμμα, έχετε εκπτώσεις σε διάφορες επιχειρήσεις της Βέρνης και φυσικά έχετε τον κωδικό για να ακούτε τις παλιότερες εκπομπές από το αρχείο. Όλα αυτά, ένα email στη διεύθυνση hellas@rabe.ch. Ein E-Mail auf hellas@rabe.ch schicken. Erfahren Sie, können Sie Mitglieder von Radio Rabe werden? Wie können Sie die ältere Sendungen vom Archiv hören? Wie können Sie Rabatte bei verschiedenen Berner Unternehmen erhalten? Und wie können Sie natürlich eure Lieblingsradio Rabe unterstützen? Bleiben Sie dran. Σήμερα ακούμε διάφορες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Το Οκτώβριος και ο Νοέμβριος έχουν πληθώρα εκδηλώσεων και θα ακούσουμε μουσική από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Το τραγούδι το πρώτο που ακούσαμε λεγότανε Έκπτωτος Άγγελος. Η ελληνική εκπομπή Hellas Radio δεν θα μπορούσε να βγαίνει στον αέρα του Radio Rabe χωρίς την υποστήριξη του χορηγού μας. Η ταβέρνα Ελέα στο Solothurn υποστηρίζει την εκπομπή και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ηλία Καραμπέτσο και την ομάδα του. Αν θέλετε να δοκιμάσετε αυθεντικές ελληνικές συνταγές και όχι μόνο τα τουριστικά γνωστά γύρω σουβλάκι, αλλά μενού μεσημεριανά και βραδινά που αλλάζουν καθημερινά, που φτιάχνονται με τοπικά, εποχικά προϊόντα, με συνταγές νόστιμες, τότε δεν έχετε παρά να πάτε στο Solothurn, στην παλιά πόλη σας περιμένει η ταβέρνα Ελέα με μια πολύ ωραία αυλή, ωραίο περιβάλλον. Πληροφορίες παίρνετε στο www.taverna-elea.ch. Wir bedanken uns bei unseren Sponsor. Die griechische Sendung Hellas Radio könnte nicht on air kommen ohne die Unterstützung der Taverna Elea in Solothurn. In einer sehr, sehr schönen Umgebung im Altstadt von Solothurn finden Sie die beste griechische Küche in der Nähe von Bern. Originale Rezepte, lokale und saisonale Produkte, nicht nur die touristische Gyros und Souvlaki, aber gute Küche in einer sehr schönen Umgebung. Taverna-elea.ch. Wir haben Musik von Nikos Oikonomopoulos gehört. Wir werden weiter Lieder von diesem Sänger heute hören. Bleiben Sie dran, bleiben Sie sintonismeni.

Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio, βρίσκεστε στο Radio Rabe Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 7 με 8, μια ώρα με ελληνική μουσική, νέα εκδηλώσεις. Παίζουμε μουσική σήμερα του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος γεννήθηκε το 1984 στην Κάτω Αχαΐα της Πάτρας. Έγινε ευρέως γνωστός και αναδείχθηκε νικητής του μουσικού reality Dream Show το Δεκέμβριο του 2006. Κυκλοφόρησε πολλά επιτυχημένα άλμπουμ και τραγούδια όπως «Πρώτη Αγάπη» το 2007, «Άκουσα» το 2008, «Δώρο για σένα» 2010, «Κατάθεση ψυχής», «Θα είμαι εδώ», «Έκπτωτος άγγελος» και το άλμπουμ 11 με λίγα λόγια. Έχει τιμηθεί με τα βραβεία MAD Video Music Awards το 2008 και 2009. Θα ακούσουμε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του σήμερα. Ihr hört die griechische Sendung Hellas Radio auf Radio Rabe 95,6 oder www.rabe.ch jeden zwei Wochen Montag von 9.

0: Hellas Radio.
1: Auf Radio.
0: 95,6.
1: Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio στο Radio Rabbe. Γράψτε μας ένα email στη διεύθυνση hellas@rabbe.ch για να ζητήσετε ένα θέμα, το αγαπημένο σας τραγούδι, τον αγαπημένο σας τραγουδιστή. Αν θέλετε να παρουσιάσετε κάτι ή απλά να μας πείτε «Γεια σου Ρούλα, γεια σου Κατερίνα, σε ακούμε». hellas@rabbe.ch. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στην Τούν, στο εστιατόριο Cretan Garden, υπάρχει μια όμορφη βραδιά με ζωντανή μουσική με το ντουό του Γιώργου και της Ζέτα. Η Ζέτα πρώτα και ο Γιώργος Μάνικας μας έχουν συνηθίσει σε αξέχαστες μουσικές βραδιές. Κάνουν πάρα πολύ κέφι όταν τραγουδάνε. Ήτανε καλεσμένοι και στην εκπομπή μας, οπότε τους έχετε ακούσει και ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω. Μπορούμε να τους απολαύσουμε λοιπόν στη μουσική βραδιά που θα διοργανώσουν στο εστιατόριο Cretan Garden της κυρίας Θάλιας Καλαϊτζή, κοντά στην παλιά πόλη της Τούν. Σάββατο 31 Οκτωβρίου, από τις 7 το βράδυ, ζωντανό ελληνικό πρόγραμμα, αγαπημένα τραγούδια, μοναδική διασκέδαση με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στη φιλόξενη ατμόσφαιρα του

εστιατορίου Cretan Garden. Αν θέλετε πληροφορίες, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα www.cretan-garden.ch. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend. Live-Musik mit Jorgos und Zeta. Jorgos, Manikas und Zeta Proda. Sie waren auch Gäste bei dieser Sendung und sie werden uns mit bekannten Melodien, beste Unterhaltung erwarten Sie uns am Samstag, 31. Oktober ab 19 Uhr am Abend im Restaurant Cretan Garden im Thun. Mehr Informationen unter www.cretan-garden.ch. Genießen Sie dazu kretische Spezialitäten in die herzliche Atmosphäre des Cretan Garden mit Jorgos und Zeta Live-Musik am Samstag, 31. Οκτώβρη, ab 19 Uhr. Την ίδια ακριβώς βραδιά, αν δεν θέλετε να πάτε στο εστιατόριο στην Τούν, αλλά θέλετε κάτι πιο μοντέρνο, ένα διαφορετικό στυλ μουσικής μάλλον, τότε δεν έχετε παρά να πάτε στο Congress House στη Ζυρίχη για να απολαύσετε live τη συναυλία με τη Δέσποινα Βανδύ. 31 Οκτωβρίου λοιπόν, η Δέσποινα Βανδύ από τις 8 η ώρα το βράδυ μας περιμένει με μια αξέχαστη συναυλία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, στο Congress House της Ζυρίχης λοιπόν. Pop, λαϊκό τραγούδι και τα αμέτρητα hits της τραγουδίστριας Δέσποινας Βανδύ μας περιμένουν στη συναυλία. Κάτι που δεν πρέπει να χάσετε, πληροφορίες και εισιτήρια μπορείτε να πάρετε στο ztickets.com. Οργανώνει η επιχείρηση Cosmos Entertainment του κυρίου Ηλία Καραγιάννη. Επαναλαμβάνουμε, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο Congress House της Ζυρίχης, η συναυλία της Δέσποινας Βανδύ. Εισιτήρια στο ztickets.com. Infos und Tickets für das Konzert von Δέσποινα Βανδύ am 31. Oktober bei ztickets.com. Πάμε στο μακρινό 1999, το τραγούδι «Το κοριτσάκι σου», Φίβος, στίχη μουσική. Αγαπημένο τραγούδι, παλιό αλλά αγαπημένο.

0: Αγαπημένοι μου φίλοι, 31 Οκτωβρίου, Σάββατο, στη Ζυρίχη, στο Congress House. Σας περιμένω όλους. Η βραδιά θα είναι ανεπανάληπτη.
1: 31 Οκτωβρίου στη Ζυρίχη, λοιπόν, στο Congress House. Συναυλία της Δέσποινας Βάνδη. Εκτός όμως από συναυλίες και ελληνικές μουσικές βραδιές, μας περιμένουν και θεατρικές παραστάσεις, ελληνικές θεατρικές παραστάσεις, στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Δημητρίου. Αυτά όμως θα πρέπει να περιμένετε ακόμα μέχρι τον Νοέμβριο. Από τις 13 μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, η ερασιτεχνική οργάνωση prova.ch στη Ζυρίχη μας ετοιμάζει την θεατρική παράσταση «Εγκλήματα καρδιάς» της Beth Henley, σκηνοθεσία Εύα Πιάδη. Η υπόθεση της θεατρικής παράστασης «Εγκλήματα καρδιάς», λοιπόν, στο μικρό Hazelhurst του Μισισίπι, τρεις αδελφές αναγκάζονται να βρεθούν ξανά μαζί κάτω από απρόσμενες και δραματικές συνθήκες. Παλιές πληγές, οικογενειακά μυστικά, ανεκπλήρωτα όνειρα και μια ιδιαίτερη αίσθηση χιούμορ μπλέκονται σε μια ιστορία όπου το γέλιο και η συγκίνηση συνυπάρχουν. Η βραβευμένη με το βραβείο Pulitzer Beth Henley δημιούργησε ένα από τα σημαντικότερα έργα του σύγχρονου αμερικάνικου θεάτρου. Μια τρυφερή και ταυτόχρονα αιχμηρή ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις, στην αγάπη, στη συγχώρεση και στη δύναμη της οικογένειας. Με συγκρούσεις, ανατροπές και στιγμές βαθιάς ευαισθησίας, οι ηρωίδες καλούνται να αντιμετωπίσουν το παρελθόν τους και να ανακαλύψουν ξανά τη δύναμη που γεννιέται μέσα από τους πιο εύθραυστους ανθρώπινους δεσμούς. Ένα έργο που ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, προσφέροντας μια συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία που συνεχίζει να αγγίζει το κοινό σε όλο τον κόσμο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη θεατρική παράσταση θα δούμε με σειρά εμφάνισης την Εκταρία Ρουσόγλου, Ειρήνη Καρυπίδου, Βαγγέλης Παλιούρας, Μαρία Καρτσακλή, Μυρτιά Ρουμπάτη και Γιώργος Δημήτρη. Οι παραστάσεις λοιπόν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Δημητρίου στη Ζυρίχη από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου το βράδυ μέχρι την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Για πληροφορίες και εισιτήρια μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα της provas.ch, prova.ch στη Ζυρίχη, ή να πάτε για εισιτήρια στο eventfrog.ch. Im griechisches Kulturzentrum Agios Dimitrios in Zürich gibt es ab 13. bis 22. November am Abend eine Theatervorstellung mit dem Titel Εγκλήματα Καρδιάς, Herzdelikte. Das ist ein Stück von Beth Henley. Sie ist prämiert mit Pulitzer. Es geht die Geschichte von drei Geschwistern, drei Schwestern in Mississippi. Das ist etwas zwischen Komödie und Drama, präsentiert von dem Verein prova.ch. Mehr Informationen prova.ch in Zürich oder für Tickets eventfrong.ch. Συνεχίζουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, είναι κάτι λαϊκά. Like.

Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio. Σήμερα παίζουμε τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου και αφιερωμένο στον Τάσο Μαγκλάρα που μας το ζήτησε, το τραγούδι «Βάλ το τέρμα». Για σένα, Τάσο.

0: Hellas Radio.
1: Auf Radio.
0: 95,6.
2: Ακούτε την ελληνική εκπομπή Hellas Radio. Στο μικρόφωνο σήμερα η Κατερίνα Λατσινατζάρο. Βρίσκεστε συντονισμένοι στους 95,6 ή μας ακούτε μέσα από το www.rap.ch. Το Νοέμβριο και τον Οκτώβριο μας περιμένουν διάφορες εκδηλώσεις. Μία από αυτές έχει να κάνει και με θέατρο και με μουσική. Αφιέρωμα στην μεγάλη τραγουδίστρια Μέρι Λίντα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στη Ζυρίχη. Ο τίτλος της μουσικής παράστασης είναι «Από το ρεμπέτικο στο λαϊκό», «From Rebetiko to Laiko», «Tribute to Mary Linda». Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου λοιπόν στις 7, στο θέατρο Στοκ της Ζυρίχη. Η ακριβής διεύθυνση του θεάτρου είναι Hirsengraben 42 στη Ζυρίχη. Ο σύλλογος SKKZ, Soziales Kunst und Kultur, Zürich, οργανώνει ένα αφιέρωμα στη μεγάλη τραγουδίστρια Mary Linda. Θα ακούσουμε ανεπανάληπτα τραγούδια, ξέχαστα τραγούδια της Mary Linda και του Μανώλη Χιώτη. Τα φωνητικά θα είναι η Αναστασία Αλαμάνου, στο μπουζούκι ο Αντώνης Καρατζάς, στο πιάνο ο Πάνος Βαγενάς, φωνητικά Νάσια Βλάχου και κιθάρα Γιώργος Ζήνας. Στις 7 το απόγευμα λοιπόν, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, μέχρι τότε θα δοκιμάσουμε στην εκπομπή να μιλήσουμε και με τους διοργανωτές, το Σύλλογο Soziales Kunst und Kultur Zürich, αλλά χαιρόμαστε να έχουμε μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη τραγουδίστρια Mary Linda. Am 29. November, Sonntag, im Zürich, im Theater Stock, gibt es eine Hommage an die vor kurzem gestorbene, sehr bekannte griechische Sängerin Mary Linda. Im Theater Stock am Sonntag, 29. November. Wir hören gerade ein Lied von ihr.

Το αφιέρωμα στη γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Στοκ στη Ζυρίχη την Κυριακή 29 Νοεμβρίου το βράδυ. Πληροφορίες και εισιτήρια eventfrog.ch. From Brebetico to Laico. Zum Abschluss des Kult Art Festivals reisen wir nach Griechenland. Von den Wurzeln des Rebetiko bis zum Laiko und zur goldenen Ära der legendären Lieder von Manolis Chiotis eine Hommage an Mary Linda, eine der großen Stimmen der griechischen Musik. Diese Hommage ist organisiert von Verein SKKZ, Soziales Kunst und Kultur Zürich. Συνεχίζουμε με μουσική, μείνετε συντονισμένοι. Για πληροφορίες, πότε μπορείτε να ακούσετε και πώς μπορείτε να ακούσετε τις παλιότερες εκπομπές Hellas Radio. Το Hellas Radio βγαίνει στον αέρα από το 2003 ως σήμερα και μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές στο αρχείο του ραδιοφώνου. Χρειάζεστε ένα κωδικό, χρειάζεστε να γίνετε μέλη του ραδιοφώνου. Γράψτε μας ένα email στη διεύθυνση hellas@rabe.ch. Κάθε δύο εβδομάδες η Ρούλα και η Κατερίνα, η Ρούλα Ραμπέτσικα και η Κατερίνα Λάτσινα Τσάρο σας κρατάνε συντροφιά. Συνεχίζουμε όμως με μουσική. Όσο τίποτα σε θέλω.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πέρα.

Η ελληνική εκπομπή Hellas Radio θα είναι ξανά μαζί σας σε δύο εβδομάδες, στις 19 Οκτωβρίου. Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνει η εκπομπή στο τέλος της για σήμερα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Γράψτε μας ένα email στη διεύθυνση hellas@rabe.ch, hellas@rabe.ch, για να μας δώσετε ένα σχόλιο, μια ιδέα, μια ιδέα για μια επόμενη εκπομπή. Η Ρούλα και η Κατερίνα λαμβάνουν τα μηνύματά σας. Σε δύο εβδομάδες, 19 Οκτωβρίου, θα είμαστε ξανά μαζί. Die griechische Sendung Hellas Radio kommt langsam zum Ende. Rula und Katerina empfangen gerne eure Nachrichten, Ideen, Vorschläge, Kommentare auf hellas@rabe.ch. Die nächste Sendung kommt wieder in zwei Wochen am 19. Oktober um 19 Uhr. Ευχαριστούμε την ελληνική ταβέρνα Ελέα στο Solothurn για την πολύ καλή ελληνική κουζίνα που προσφέρει και για την υποστήριξη της εκπομπής. Ευχαριστούμε το team του κυρίου Ηλία Καραμπέτσου. Wir bedanken uns bei unser Sponsor für die beste griechische Küche in der Nähe von Bern. Originale Rezepte, saisonale, lokale Produkte in eine sehr schöne Umgebung. Im Altstadt von Solothurn, Taverna Elea erwartet euch. www.taverna-elea.ch. Taverna Pavla Elea.ch. Ξανά μαζί σας σε δύο εβδομάδες. Τα λέμε, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.